Σαν να είναι γραμμή, η ΝΑΚ παρνόμε και τρώνω και φίλε με χιντήρω πάξι μη κουνή, δαρήν παρνόμε αγουελήν τρώνηρο πω σαν τόγε σουνίτ μπεσάνε βιτ, βαζόν λατζατ πεπαρίτ.